Είστε συντροφιά μας με το 4ΕΒ, 4EBFM, ελληνικά, στο ραδιοφωνό σας, το διαδίκτυο και κινητό. Καλή σας ακρόαση.

Γεια σου Ελλάδα μου γλυκιά, καλημέρα Brisbane και γίνεται αγαπητές μας ακροάτριες και ακροατές, φίλες και φίλοι, από όποιο σημείο του κόσμου μας ακούτε, σας στέλνουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα εδώ, πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4ΕΒ 4B. Ακούτε την ελληνική φωνή της Βρισβάνης στους 98,1 FM. Σήμερα είναι Δευτέρα. Στο σημερινό πρωινό πρόγραμμα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε όμορφα λαϊκά, δημοτικά, τα λαϊκά μονοπάτια, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Τη δημοτική μας παράδοση, τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Όλα αυτά, φίλες μου και φίλοι μου, πλαισιωμένα με όμορφη μουσική και τραγούδια του τόπου μας. Ο εθελοντής των ελληνικών προγραμμάτων, Μιχάλης Παγίδας, που επιμιλήθηκα και θα σας παρουσιάσω το σημερινό πρωινό πρόγραμμα, θα σας κρατήσω συντροφιά τις επόμενες 2 ώρες. Μείνετε κι εσείς στην παρέα μας και έχω φροντίσει αυτές τις 2 ώρες να περάσουν ευχάριστα. Κάντε ακόμα ένα καφεδάκι και καθίστε να το πιούμε παρεούλα και να το διασκεδάσουμε με τα ωραία τραγούδια που έχω επιλέξει και όχι μόνο. Καλή ακρόαση και καλή απόλαυση. Και θα ανοίξουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Νίκου Ξυλούρη σε μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου. Γεια σου χαρά σου Βενετιά.

Ακούσαμε τον Νίκο Ξυλούρη, γεια σου, χαρά σου, Βενετιά. Και θα συνεχίσουμε με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, στα χέρια σου μεγάλωσα και πόνεσα.

Και εμείς σας ευχαριστούμε που παραμένετε συντονισμένοι με το ράδιο 4B και τη συντροφιά μου να περάσετε το πρωινό σας. Ο Μιχάλης Παγίδας θα είναι μαζί σας μέχρι τις 12. Και συνεχίζουμε το πρόγραμμα με τον Αντώνη Βαρδί. Αδυναμία μου.

ήρθε η ώρα για τις φίλες ακροάτριες και φίλους ακροατές που ζουν μόνοι γιατί έτσι το έφερε η ζωή, γιατί έτσι εκείνοι το επέλεξαν. Επίσης στους ασθενείς, στα νοσοκομεία και ειδικά στα διάφορα ιδρύματα. Σας ευχόμαστε από τα βάθη καρδιάς μας. Καλή ανάρρωση, υπομονή και κουράγιο. Για σας διαλέξαμε το επόμενο τραγούδι και πάμε να το ακούσουμε. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση και να είστε πάντα καλά.

0: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, σήμερα ακούτε το ράδιο 4EB στο 98,1 FM. Για το τώρα, το πριν, το μετά και για πάντα. Κάθε μέρα ελληνικά τραγούδια. Κάθε μέρα 98,1 FM. Ράδιο 4EB. Καλή σας ακρόαση.
1: Και συνεχίζουμε με τη Γιώτα Λίδια. Όσα λουλούδια μάδισα και ρώτησα για σένα. Καλή σας ακρόαση.

Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι ξεχασμένα με τον Μοσκονά και Στελάκη Περπινιάδη. Ένα παλιό τραγούδι. Εύχομαι να σας αρέσει. Καλή σας διασκέδαση. Πάμε.

Τρία πράγματα στη ζωή δεν γυρίζουν πίσω. Ο χρόνος, η κουβέντα που είπες και οι ευκαιρίες. Τρία πράγματα μην αρνηθείς στη ζωή. Την ηρεμία, την εντιμότητα και την ελπίδα. Τρία πράγματα φθείρουν τη ζωή. Ο εγωισμός, η υπερηφάνεια και ο θυμός. Τρία κοσμήματα στολίζουν τη ζωή μας. Η αγάπη, η οικογένεια και οι αληθινοί φίλοι. Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα ακόμα ωραίο τραγούδι. Απόψε για σένα θα ανάψω τα αστέρια με την Πόπη Αστεριάδου. Καλή σας ακρόαση. Πάμε να τα ακούσουμε.

Ακόμα μια καλημέρα με χαμόγελα και αισιοδοξία. Ακούσαμε την Πόπη Αστεριάδου και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Γαρίφαλο στα αυτή. Ακόμα μια φορά, καλή σ' ακρόαση. Πάμε να τον ακούσουμε, τον Μανώλη Αγγελόπουλο.

Αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητοί μας ακροατές, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ήρθε και πάλι ο καιρός να σας επιθυμίσουμε και να ζητήσουμε ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γραφτείτε καινούργια μέλη. Μπορείτε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας και πληρώνοντας με πιστωτική κάρτα τηλεφωνώντας στο 4EB στο τηλέφωνο 3240-8600 ή να τα δίνετε σε όποιο εκφωνητή γνωρίζετε ή όποιο μέλος του συμβουλίου μπορείτε. Εύχομαι και ελπίζω να ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μας.

Να σας καλέσουν και σας ρωτήσουν τι ράδιο ακούτε, η απάντηση είναι μία. Ράδιο 4EB. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 με τον Μιχάλη Παγίδα. Και τι ακούτε? Τα παλιά λαϊκά μονοπάτια. Ακούω τραγούδια, το ένα καλύτερο από το άλλο. Και από το προηγούμενο, καλύτερο το επόμενο. Συντονίσου και εσύ με το 98,1 FM και έλα να γίνουμε μια μεγάλη παρέα.

Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, Δευτέρα πρωί. Ακούσαμε αυτά τα όμορφα τραγούδια με την Ελένη Βιτάλη, Βάρα μου τον Τέφη. Θα πάμε να ακούσουμε το Άσπρο μαντίλι ανέμιζε με το Βασίλη Σκουλά και κατόπιν θα πάμε για την Μελίνα Κανά, Για κοίτα κόσμε ένα κορμί. Και μετά από αυτό θα συνεχίσουμε με τη δημοτική μας παράδοση, τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Πάμε να ακούσουμε αυτά τα όμορφα τραγούδια και θα συνεχίσουμε.

Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με τη δημοτική μας παράδοση, τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Πάμε να τα ακούσουμε. Καλή σας ακρόαση. Και όσοι θέλετε, μπορείτε να σηκωθείτε να χορέψετε.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακόμα μια γλυκιά, γλυκιά καλημέρα. Σας ευχαριστώ που παραμένετε ακόμα συντονισμένες και συντονισμένοι με το ράδιο 4EB και την παρέα μου να περάσετε το πρωινό σας. Η πρώτη ώρα πέρασε και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τη δεύτερη ώρα με τα ωραία τραγούδια του τόπου μας. Ελπίζω να μου κάνετε παρέα μέχρι το τέλος του προγράμματος.

Και ακούσαμε τα δημοτικά μας και τα τσάμικα και θα συνεχίσουμε με τα νησιώτικα, το Γιάννη Πάριο και την Κωνιτοπούλου. Λίγα αργιά, λίγα αργιά.

σκαλίζοντας τις παλιές δισκοθήκες, θυμηθείτε μαζί μας αξέχαστα παλιά λαϊκά τραγούδια, πανόραμα του λαϊκού τραγουδιού από τις 45 και 78 στροφές, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε το ράδιο 4EB. Ακούτε τραγούδια που γράφτηκαν για να μείνουνε, τραγούδια που δεν ξαναγράφονται.

σιγά σιγά και κάπου εδώ, φίλες μου και φίλοι μου, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας πλησιάζει στο τέλος του. Είμαστε μαζί για 2 ολόκληρες ώρες. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε στη ραδιοφωνική σας συγνότητα και το ελληνικό πρόγραμμα και τη συντροφιά μας να περάσει το πρωινό σας. Με τον Μιχάλη Παγίδα να είστε όλοι καλά και να περνάτε ωραία με τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Ευχαριστώ για την ωραία συντροφιά. Ραντεβού και πάλι εδώ στο 4EB μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, που θα είμαστε και πάλι μαζί, εκθέου θέλοντος, τα ελληνικά προγράμματα. Θα τα ακούσετε και πάλι το βράδυ στις 7 και αύριο το πρωί στις 10. Και να θυμάστε, το χαμόγελο που στέλνετε στους άλλους ξαναγυρίζει πάντα πίσω σε εσάς. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Να προσέχετε τον εαυτό σας και ο Θεός μαζί μας. Τα πάντα εν σοφία ανεποίησε. Σας ευχαριστούμε που με ακούσατε. Γεια σας.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στα 98,1 FM και ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας του Πολυεθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού 4EB. Μαζί σας ο Βασίλης Χρονόπουλος, που έχω επιμεληθεί και παρουσιάζει

Παρουσιάζω το πρόγραμμα απόψε. Μαζί σας για μια ώρα έως τις 8, εύχομαι να μείνετε μαζί μου έως τότε. Σας ενημερώνω βέβαια ότι το απόψινό μας πρόγραμμα είναι μαγνητοφωνημένο. Σας εύχομαι καλή σας ακρόαση.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του υπόψινό μας προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα επιστρέφουν αύριο πάλι στις 10 η ώρα το πρωί. Να θυμάστε πάντα να δίνετε άπλατη αγάπη, γιατί ό,τι δίνετε παίρνετε. Από μένα καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα.

που τα φασιφράσια τα προγράμμα και πόνι νεουνόφοπε και άλλο Ιταλάου. Κοτά ο Μαριένι και φασίγα τα προγράμμα, φάμε φαλαλέα, πια μάλλο μου με αμάι, πια μου κάουμα για τα προγράμμα ο πόνι, πια ο φοβνάγαλο αε προγράμμα ο χέγγι φαλαϊτή, αε χουέλο μασάνι ο Κουίνσιλανι, πια μου πυρβάλβε κόσο με είχε τα ημιονό και χεφί του πομπόνι. Με αδειάω, κοχ μου φάμε φαλαλέα και πόνι, μάλλο μου με αμάι, πια φαταουάνι και μου μαουάι φιαφιλελέι, πια μου μάλλο μου εφάμιλι. Well, listeners, we've come to the closure of our program, and thank you for accommodating us, the Voice of Tonga, at your space in the last hour. This program, the Voice of Tonga, will return to air next Friday morning with Pirvalwe Koso, hosting the Huelo Masani or Kuinsilani program from 6 to 7 a.m. From your host Lima Popoate saying farewell and wishing you a blessed rest of the night. Mo po'ulia ko tatawa to tuafato.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καλοί μου άνθρωποι και όχι μόνο, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Αγαπητοί συμπάρικοι, εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB. Ακούτε την ελληνική φωνή της Μπρισμπάνης στην συχνότητα των 98,1 FM. Σήμερα φίλοι ακροατές και ακροάτριες είναι η μέρα Τρίτη, Τρίτη πρωί ασφαλώς 7 Ιουλίου το έτος 2026 και να είστε πολύ σίγουροι ότι δεν κάνατε λάθος που επιλέξατε να ακούσετε την ελληνική φωνή της Μπρισμπάνης από τον ραδιοφωνικό σταθμό του 4EB FM 98,1. Σήμερα θα έχετε την ευκαιρία όπως συνήθως να ακούσετε το δελτίο ειδήσεων, δύο μόνο παρικιακές ανακοινώσεις. Θα ακούσετε με τον Κώστα την αθλητική ενημέρωση, ασφαλώς και το δελτίο ειδήσεων, να το επαναλάβω ξανά. Και τα υπόλοιπα χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις, λόγια ζωής και όχι μόνο. Αν είναι δυνατόν, κρατήστε μας συντροφιά έως η ώρα 12 και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 32.